0: Πού είναι το Ποτοσί,
1: Έρβολο Σάντα Κρούζ,
2: Έρβολο Πας,
3: Ρέντε Σούπρε.
4: Somos la antena central de la señal satelital de la Red Herbol.
5: La Red Herbol presenta
6: Voces en Formación.
5: Un espacio de los y las participantes de los cursos en Herbol.